Άλλο μη ήταν μπορεί στον δια 2-3-4 οκτούρε. Οίγα από τον φλάγερ και με μαντώ δίσε 5 α. Όχα ή. Μη ήταν μπορεί βίρνες, Σάββατο, Δομίγκο. 2-3-4. Apareció el viejo Mardón, ¿eh? Te esperé el sábado, muchacho. ¿Qué pasó?